0: 我去，快点过来，快点过来，好，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过来，快点过 Ελέγα ρε κουέτε. Ατά τους κουέ. Αχ, πάει. Ενώ μου σκουτσά, σε ρίγο το ρίτε να χωρέ.
1: Ατά, τώρα θόρον κιό βόγκρον τσό το χωρέ. Θόρον κιό βόγκρον τσό το χωρέ.
0: Μουτσού μουτσούν τσέ χαιά σούντα. Άρα και σάχα, τσέ.
2: Τσίσο.
0: Μόρου τσούγκο λάβα.
2: Яхе. Эмсгэттэй. Гаго. Хүмүүс ч юм бэ.
3: Ноо бэмэ.
2: Э. Шондё. Оо. Гаго.
0: Жаахан салхан дээр. Ягаг. Чиха темирд ч өрхи. Чиха яаж байгаа гоо те. Хай хай. Би чин тэр чи явч очоо яа. Тэрийг нэг ч хөдлөхгүй.
4: Цаоянсан, 每户牧民的马印都独一无二. 太阳纹、月亮纹、草叶纹。
0: 每一道印记都取自天地万物，马印所在，便是家园所在。
5: Эх хамаг оорон яга явах.
6: Нааш өрөө ирч.
5: Нааш өрөө ир бамба.
6: Дагна уу үү.
5: Ира ира чи нааш өрөө ирч. Тэр. Хамаг өтөвч яхгүй дэр.
7: Амар өчлөг байсан
0: тоо. Эргэлж ийна. Эргүү бол. Өчхөд.
5: Хаа яа өчхөд. Эш гараг биш.
8: Уэ орхи.
5: Ара. Хай, это что такое?